Είμαι από τον Green Brothers. Κατά κομμένικο να το βάλει ο Αλίσσα, όταν κάνω άλλο, ένα ρόσα να βούλω καβά να μην είναι. Νιμπούλα, νιμπούλα βινάκα, νιμάτα βινάκα μάι, σε βεϊκέντα, εντά σαν καϊσέμα, βάλε να μεγκό, ένα σαλικά καμποράκινγκο, να πάμε να βίτη σε ένα PMN Fiji, νιμπούλα, νιμάτα βινάκα μάι, νοητά κανένα νιμά ρωτά κατοίκο, να σιγά παγαρομπούκα εντάι, να κατίνικα βάλε σιγά νιμπούλα Σεπτέμβα, ρονοντόλου, ρόσα να βούλ καόνο. Σε νοβέ σε η Νισλανδίδα, εντά βάρο ότι με εκείνο κυλάνιντα να γνωγό, με ένα βίτη κοινό, αλλά δεν το βίβο σε κοιτά κοινό παγαλίβο, να βέγγει το εσόκα από κάθε δωρητικό και η Νισλάνδη σε μαϊνόντα βουνούα, ο κλάνι λίβο βέγγει και αν τα ταλαιγά, εντά να αναμακητήκο, να φαϊνάλα νηματάκα, να γίνει το κοινό να τίμει η βίτη, για να πεσέβει και να έχει ολκάπε, νηματάκα είναι βίτη να καλόκο, όπως θα την σύμβει το έκανα βίτη, ένα λίμα να μην είτε, ένα κάβι, ένα ρόνα σώτη κοινό να τίμει, νόντα τίμει νηβανούα, να τίμει η βίτη, κάπα καταλαγά κοινό να τίμει η τσάπανη. Το κοινό να τίμει η βίτη, εγώ είναι κατόλου νηγόνα, μέσα σαν κοινό κοέμενα τώρα να μπήλωγω. Κοέ τώρα το έχω να μπήλωγω, να Pacific National Cup, και λάνι, να σαν ταλεντό να γονόγω με ένα τώρα τάλε, να γκίτω με ένα τώρα τάλε, να γκάγκα, το βαβάρο σαρτική να βαγλεύω να κοιλάνι, το ατύχουμε το αγκάγκα βέει Κέναντα, το να γκίτω βινάκαια, κάπα καταλαγά κίνα, να τα βάγανο η νοητού βέρτο να δωροβώ, σάμα η ντυγητάκι ορτό να δωροβώ, μέρτο να γκίτω τάκα να γκίτω εά, ένα συγνήμα τάκα, νιώτη το έκανα βίτου, ένα λίμα να μην είτε. Ρωνος ότι κοινό να τίμουν η βίτη, κάπα καταλαγά κίνα να τίμουν η τσάπανε ο κιλά, εν τα ρέβα να μάτα και δετικό κίνα, ο κέντα ένα γονόγκο, Για να NPC τα λέει και μην είναι απαγραμματικό, σαν ότι το καλή λίμα σαν καβολού καδίων εμινίτη, να καεί, τι γονά να καεία, τέσμεν, ετίνη καλήμα, ο κολάντι, ετίνη καβά, Yo, go Auckland. Kapa katalanga kina ki veikia na talanga baka viwakani ra nawekanda rangito tiko mbeaka na timini viti nda baka nui nui vinaka ki veira enon rangito vinaka ni mataka kapa katalanga kina ki veira na veiliutaki kapa katalanga kina na veidi tamba na taleso Ραδάκα βακοκόα, να το μανικάνα, να τρένι, να βει μάση, να βει κάκια τα λεσό, έρα δάκα βάτα, ένα βούκι νόρα βινακάτα, μέρα μπούλε βινάκα, καρά, γιάνγα βινάκο, ήρνο δορβό, νησε μέρα νόρα λίδα κάβα, να νόραγγίτω, νηματάκα, Ντο με τα νάντα σέρε, αμπούνα να είσαι λέει μπούνα, σέρε μου κάντα σαν το ρόγμα θα βγαλίευω, να κάνουμε τα ρόγμα θα τάλιν τώρα κέντα, η βάλε βάλε εγώ. Από τα εκείνη τι κίνο και βήκε μνή κέδε, να λέω η βίτη, να λούβε η βίτη, όνει βάγρο να το κομμένει να σάλει κάκα μπράκι εγώ, πάμε να βίτη σε ένα PMN Fiji, μενώντα κέδε να σέρε εγώ.

Paradise Roots και η Ντελάια Τόβα κοτομένων τα παλιουαλή στην γνώνα σαν ότι το κογκόν δίωα ένα την ικαδίωα να μανίτη. Ο Ρομπούκα κατήνικα ο Αλυσίγα νιβόλο Σεπτέμβα ρούνουν τόλου ρώσαν ο βουλκόνο νιτάκανε νιμάρο τα κατόκανα σε ρέκα ο τέιτο κομμένγκο αμα η βιγκραβητικό νεμάι με ένα τόλου με εδώ να όνο. Ο αγγεμέ, η ντάμπε το κονγκό με εδώ να όνο, με εδώ να την καρούα, νιμέ ότι να νοντά προγραμμούγκο είναι την καρούα, νι ότι άρτο σαν αγγεί η γολεμά, έρτο να βέκαντε το να ρωτούμα, μόρτο το ρένε, νορτο βιγκράβι με την καρούα, με εδώ να ρούα να καλόκο. Για να γόνο με τον αγγό, νιντά γόλε βόλα κατ' οκαίνιγκο να την είναι καλόκο, για να γόνο νι βιβοτάει ένα σέρε, να σέρε μαϊβι κέιτο, κυβί και μνή, μαϊβι και μνή, κυβί και το. Σέβα Βόλνον Ράου, Σέβα Λίμα Τολουντούα, να τα λοιπόν η Ρανιόγκυρ με εκείνα, ο Ρανιβί ποτέ με εκείνα ένα σέρε, σε ο Ρανιέ τέξμα ένα Λίμα Τολουντούα. Κάπα καταλάκι να ένα βολομάτα, νι πάμα να βίτη, σε ένα PMN Fiji, Ρανιμπί ταλγά με εκείνα νόμου βόλα κερκέρ ένα σέρε, σε ο Ρανιέ τέξμα καντοντόνου με βιαιάου, και βγάω τα λιτάκα, και τίγου βίγκο να νούγουν να βρει τα λοιπόν. Σε νόγκου friends τίγω ένα Facebook page αρώ τα λάνιο δάκα που τα λάμε βγα κίνα μου βοή βέβαια τα είμαι ένα σέρε νόγκο να νόντα πόρκ ράμου να λούβε η βίτη νοί τα κοινωνί λάγω τόσο μην αγατήκω να νομουν μπόγι νικούα να μπόγι νησίγα παγρομπούκα σε δάβε εντά δάκα πατήκω εντά βιτάλ νό τίγω μπέκα ντό τίγω μπέκα να κένε μπέσένι βίβος έκτα και τίγω μπέκα να βέει καεσό να βουναβούδι τίκο να βέει καεσό σόκο με ένα βακαϊδόρι ένα γόνε νι μαδάωα νι γόσο βακαβίτη κάπου καταλγάκι να σύγα και η βίτη ένα βουλό κοτόβα σε να βέει τούπου τούπου να κοιταλέσω να γόλε μπέκα η βουνούα βακαταλγάκι να βέει καεσό με νίνα τούπου τούπου να κοίνα μάρρο η λάβα μπέκα σε να βέει καεσό με μπαλέτα να βέει σόκο εσό ένα βακαϊδόρι κλάσα από όλα εξαρτικούμε εγκόνα τη Σέμπα Σάβολα Σεπτέμβρη, Σάβολα Σαρτινίου, έτσι είναι βούλο Σεπτέμβρη, Σάβολα Καμίγκο, να βούλο Οκτώβα, Ραουέν είναι Νοβέμβα, Καβα Καταλγά, Κίνα, να βούλο Τισέμβα, Ελίβο Σάρα, να βούλο Κάτα Μερανγό, λέει Βουνούα, ένα σώνα βέει Σόγκο Σόμπέκα, εν τω Βακαϊδρο με Βουνούα, Καβα Καταλγά, Κίνα, η Κένι Ισλάντι, Ακυλάνι, Μόδο Κόνα Τίκο, Καβού Βέβη Ναξαρτίκο, να βίβο Σάκι, ένα μπόνι Νικούα. Σεργό με νότα του Δόκο, ο Ήρωνα Βούντα, ο Κλάσσαν τον Ρόγα του Παγαλίβου, πήγα με τον Ρόγα του Τάλι. Τι κοκκίνα να ηταλανό με μπολά ήταν από νουέντα γόλι με εκείνο κέντα. Σε λίγο τάλι ραβέρα, σε ρετάκα να σε ρεγγό. Η Βίνακα με τα ρανί του κουνητικό βέρα να λουβέντα, να βέει κάγκο με μπολά ήταν να βόλο τούκου τούκου με μπολά ήταν ονόντα από νουά. Ο Βίτη να βολούν ήταν γόλι με εκείνα. Ο κιλά η λίγο σαρνακά ενταράνει βουλή δεκίνα νην τα ρογόδα να σε ρογό μην ομινεί το δόκο γω να πάμε να βήτη σε ένα PMN Fiji.

Ρονομερσία με Βεστίβ Χίτλι. Βαγμαρό τεκέντε τίκο, κότι κέντα με έναν γονογόνι σαό την ετήνη καντούα, ένα βάνα μηνύτη. Την καρόνα καλόκο, να γονέασα να μαϊ ότι τα λεγάκι να το ταλάντα πόκρα με ένα λόμενη η μαδάουα, ογκό, κυλάνι είναι τα σούκο μάι, λίγο να κάνει τα μαϊ δακάβα, κάπου καταλαγκή να νόντα μαϊ τα με βάτα, καντά βίβασα και τα γαβάτα, λίγο να κά, εράω σάρνι, λίγο να κά, εράω νιάδο, νήματα κάπου καταλαγκή να είναι μαδάουα καταράβα. Και βέ, τα μαϊ βιλίβε, τα μαϊ βιλισόνι, τα μαϊ τουμπούνα, τα βίτεν ρούλιν ρούλι, ρατομανάσα ρούσι, ο μπρέντ, λέω αν τα κούα, va catalanki no mosese ma virtuna leoni matubu vale na vurre i Wellington na no mitali tikna ni rtondo rtondo sema me vakalevu en na beisinga vaka rombu ka kede na salika ka mrengo na pama na viti se na PMN FG ma ni Plymouth rtona matubu vale na Quito va catalanki na mai Palmerston North rtona matubu vale na Henibono και Μαλ Ρογγίδα και να πού βάλε ένα Huntersville ο Πένι Σέρου και κάλυση Σάβου. Βαμί μη είπε η Πένι Σέρου, νοί τα κάνει τόσο βινακατήκο να η Τάβη μα η Σαναγκόρη, μα η Πάμεν στο Νόθ, βαγανούν οι βινακατήκο γιάννη, μα είναι σάλι κάκα μπραγκό να πάμε να βήτη, σε ένα πάει PMN Fiji. Βανα τουράγα να τουιμπά, μα η τουράγα. Ο Τουβίλι, Μποκίνι να λίβα, ho katalanga ki na ki vei ki mdo ke dhane leo ni Fijian community e tauranga ni taka ni tosi binaka tika yani ni roko binaka tsartu ka yani na salika kamura ki ngona pama na viti sena PMN Fiji tibili ni kongole maya kolandi ka kwa sara ni o chaiba sara tiko tobo lea mundo siko mai vangu e na pali wa lesi menda mai ridi kumanda wakano inu ibinaka kiwe kemi ni na turanga ngasi ni buli wakano inu ibinaka ena singa ni mataka paka talanga kina ena poni bula ni amba kingo mai Nelson orto ina orto sermaia ambalai somo somo ke irana lewe kede ni Fijian community e Nelson nitaka ni roko binaka sartu kani na bia olivu livu ngo ni pama na viti sena PMN Fiji wabini binaka baka livu wikim ni kethe na nda waka rongo toko mai kavito kuni tiko mai ena nanda salika kamraki nambandua e Aotearoa seko ena pama na viti kiviki mruta langangor na tiko Flatbush au kila sandi ndia sana kena taki mruta ki talimanda vi tuka imbera kapaka talanga kina vi onisimo nitaka ni tosi binaka tiko na Ρο Βιταλνό. Ακή. Να σέρνγκο. Βίκε μου νικέδε να τουράγα νι τουράγα και να μαράμα νι νάνρογα. Βακαταλάκι να κυβίκε μου νι να τουράγα και να μαράμα νι καντάβου. Να σέρνγκο εβατέι τώρα κυβίκε μου νι.